0: Έλα.
1: Πες. Όσο μου πω, έχει ξαναπεί. Με δουλεύει πιο ψηλό βαζί. Η παππούδα θέλω να είμαστε μαζί. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
2: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θέλεις.

αυτά που δεν θέλεις. Έχεις μάθει να ζητάς πιο πολλά. Δεν είναι πιο γαλανός ο ουρανός που γυρεύει αφήσεις ένα ψέμα σου, σου δίνει φτερά. Και όλο θέλεις να ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις. Τη γραμμή στην παλάμη ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στον τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα βογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοίτα δίπλα σου, μην ψάχνεις μακριά. Και όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις.

η ζωή ασπρομαύρο, ή καλός ή κακός, και οι σχέσεις κουρέλια, ή μαζί μας η εχθρός, κι ιδέες βαρύδια, φαντασίες παιδικές.

φάση πως είναι κρατά απόψε. Τέρμα το δρόμο μαζί μου μείνε πως. Είσαι ανάγκη μες στο μυαλό μου και πως. Να δεις αλήθεια, εδώ σε ζητώ. Ανάμεσά μας τόσα πολλά σε βρίσκω πάλι. Με να κοντά σου μέσα στο σκοτάδι. Νόμιζες πως χαθήκα. Αν όντως θες θα έρθω ξανά.

και πλάνο κοντινό. Νομίζω ότι μου αρέσει λίγο παραπάνω εδώ. Το σώμα μου θέλει να βγει πιο έξω από το μπικίνι. Μ' αυτό που βλέπεις τώρα ανεβαίνει αδρεναλίνη. 40 βαθμούς έχει κι όμως τρέμεις από τη ρίγη. Θες κάτι να πεις, μα την ανάσα σου ένας κόμπος πνίγει. Όταν μιλάς ακούγεται ηλίθια σπόντα. Σαν να έχεις βγει από ταινία του 80. Σαν να νομίζεις πως θα παίξουμε σε τζόντα. Όμως και εκεί, μάλλον σε βλέπω πόντα. Βάλε μέσα τη γλώσσα, μοιάζεις λίγο με σκύλο. Σαν παιδί για τα θέληματα, μάλλον θα σε στείλω. Πήγαινε πάσο. Τραβάλω φίλο, κάνε λίγο πιο πέρα. Μου κρύβεις τον ήλιο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Master Tempo. Ήρθε η ώρα τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, η Φωνή της Ορθοδοξίας, η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Σκοπός μας είναι να σας φέρουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ως και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος Κουλιάνος. Η Ευαγγελική Περίκοπη είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και αναφέρεται στη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός συνομιλεί με τον Δικόδημο σχετικά με την αιώνια ζωή στη Βασιλεία του Θεού. Ας ακούσουμε ολόκληρη την Ευαγγελική Περίκοπη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο: «Κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου, που κατέβηκε από τον ουρανό και που είναι στον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτό να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό Του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια αυτού». Αδέλφια μου εν Χριστώ, τα όμορφα λόγια του σημερινού Ευαγγελίου συνοψίζουν την πραγματική αγάπη του Θεού για όλους μας. Για να δείξει ο Θεός τη μεγάλη αγάπη που έχει όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για όλο τον κόσμο, εδώ ο Ιησούς εξηγεί το λόγο που ο Υιός πρέπει να σταυρωθεί για τη σωτηρία μας. Αυτό και μόνο το σωτήριο μήνυμα εκφράζει ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει και όχι να καταδικάσει τον κόσμο που πήγαινε σε λάθος δρόμο. Μας έδωσε έτσι όλους μας τη δυνατότητα να έχουμε ελεύθερη βούληση και να δεχτούμε αυτό το θείο δώρο. Αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου διαβάζεται πάντα πριν τη γιορτή της ανύψωσης του Τιμίου Σταυρού που είναι στις 14 Σεπτεμβρίου. Η γιορτή αυτή μας βοηθά να κατανοήσουμε το νόημα και το μυστήριο του Σταυρού, τη θυσία του Ιησού Χριστού. Ο Σταυρός μας φέρνει μπροστά στην αδιάκριτη και απεριόριστη αγάπη του Θεού, την προσφορά του Υιού Του στο Άγιο Πνεύμα για τη σωτηρία και τη ζωή του κόσμου. Θα επαναλάβω ξανά τα λόγια του Ευαγγελίου: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Η προσφορά αυτή του Θεού πραγματοποιείται ουσιαστικά ξανά και ξανά σε κάθε Θεία Λειτουργία μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Την ώρα που λαμβάνουμε το αίμα και το σώμα του Ιησού Χριστού, είμαστε μέλη της Θείας Βασιλείας Του και γινόμαστε ένα μαζί Του. Ο Θεός, μέσω της οικειοθελής σταύρωσής Του και της σωτηριώδους Αναστάσεώς Του, μας έδειξε το δρόμο προς τη σωτηρία. Ο Ιησούς Χριστός κατέστρεψε το φρούριο του θανάτου με την Ανάστασή Του. Αυτή ήταν η στιγμή που η αιώνια ζωή απελευθερώθηκε. Έτσι λοιπόν τα μαθήματα της Γραφής μας καλούν να αγκαλιάσουμε την απαράμιλη δύναμη του Σταυρού. Σε άλλο εδάφιο ακούμε τα λόγια: «Αν κάποιος έρθει μετά από μένα, αφήστε τον να αρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει το σταυρό του και να μ' ακολουθήσει». Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν σε μια κοινωνία που θέλει να μας επιβάλλει την ιδέα ότι το οικονομικό κέρδος, ο υλικός πλούτος, η φήμη, η δύναμη και η απρόσεκτη ευχαρίστηση πρέπει να είναι στόχοι ζωής? Το Ευαγγέλιο αντιστέκεται και δείχνει ότι την απόλυτη ματαιότητα τέτοιου

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε σήμερα το πρωί από το κατά Μάρκον Άγιον Ευαγγέλιον, από το κεφάλαιο 9, τα εδάφια 14 έως 29. Όταν ήρθε στους υπόλοιπους μαθητές, είδε πολύ κόσμο γύρω τους και γραμματείς να συζητούν μαζί τους. Αμέσως όλος ο κόσμος είδαν τον Ιησού, θαμπόθηκαν και έτρεχαν όλοι να τον χαιρετήσουν. Ο Ιησούς ρώτησε τους γραμματείς, «Τι συζητάτε μεταξύ σας?» Τότε ένας μέσα από το πλήθος του αποκρίθηκε, «Διδάσκαλε, έφερα σε σένα το γιο μου, γιατί είχε μέσα του δαιμονικό πνεύμα που τον κάνει άλαλο. Κάθε φορά που τον πιάνει τον ρίχνει κάτω και τότε βγάζει αφρούς, τρίζει τα δόντια και μένει ξερός. Είπα στους μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν μπόρεσαν. Άπιστη γενιά, αποκρίθηκε ο Ιησούς, έως πότε θα είμαι μαζί σας, πόσο καιρό ακόμη θα σας ανέχομαι. Φέρτε μου εδώ το παιδί». Εκείνοι του το έφεραν. Μόλις το πνεύμα είδε τον Ιησού, αμέσως τάραξε το παιδί και εκείνο έπεσε κατά γης και κυλιόταν βγάζοντας αφρούς. «Πόσος καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό?» ρώτησε ο Ιησούς τον πατέρα του παιδιού. Εκείνος απάντησε, «Από μικρό παιδί. Πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας». Ο Ιησούς του είπε, «Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει». Αμέσως τότε φώναξε δυνατά ο πατέρας του παιδιού και είπε με δάκρυα, «Πιστεύω Κύριε, βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Βλέποντας ο Ιησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμος, πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια, «Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω, βγες από αυτόν και μην ξαναμπείς πια μέσα του». Βγήκε τότε το πνεύμα αφού κράβγασε δυνατά και συντάραξε το παιδί. Εκείνο έμεινε ανέσθητο, έτσι που πολλοί έλεγαν ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι, το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. Όταν μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι, το ρώτησαν οι μαθητές ιδιαιτέρως, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα?» Και εκείνος τους απάντησε, «Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτε άλλο παρά μόνο με προσευχή και με νηστεία. Τούτο το γένος», λέγει αγαπητή αδελφή ο λόγος του Κυρίου, «εν ουδενή δύναται εξελθήν ημί εν προσευχή και νηστεία». Θα μιλήσουμε σήμερα για τα δύο πνευματικά όπλα που ο Κύριος θέλει να αξιοποιήσουμε. «Θαύμα εκπληκτικό», αναφέρει η σημερινή περικοπή. Ένας πατέρας φέρνει το γιο του στον Κύριο για θεραπεία. Ο νέος αυτός ήταν δαιμονισμένος, είχε πνεύμα άλαλο. Το δαιμόνιο όχι μόνο του έδαινε τη γλώσσα, αλλά την ώρα της κρίσεως τον έριχνε κάτω, τον έκανε να αφρίζει, να τρίζει τα δόντια του. Και μολονότι ο πατέρας του παιδιού ήρθε στους μαθητές και ζήτησε βοήθεια, αυτοί δεν κατόρθωσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Όταν κατόπιν ο Κύριος εθεράπευσε το νέο, το ρώτησαν οι μαθητές του, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να θεραπεύσουμε αυτό το παιδί. Και ο Κύριος τους είπε ότι αυτό το γένος, αυτό το δύσκολο αμαρτωλό γένος, αυτή η γενιά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με προσευχή και με νηστεία. Έτσι έχουμε εδώ μια καταπληκτική μαρτυρία του Σωτήρα, ότι η προσευχή μας και η νηστεία μας είναι όπλα δυνατά ενάντια στο διάβολο. Αλλά δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, σήμερα πολλοί από εμάς λησμονούμε τα όπλα αυτά. Λησμονούμε το μεγάλο όπλο της προσευχής, εκείνο το μέσον που έχουμε όλοι στη διάθεσή μας να έρθουμε σε άμεση επαφή με το Θεό. Κάθε μέρα μπορούμε να εισέλθουμε στην παρουσία του Κυρίου μία και δύο και δέκα και χίλιες φορές με την προσευχή μας. Τα δεινά που αντιμετωπίζουμε και οι περιπέτειες και οι δυσκολίες στη ζωή μας είναι καθημερινά και είναι πολλαπλά. Πράγματα που μας πιέζουν και μας στεναχωρούν. Πονάμε και θλιβόμαστε για πολλές δυσκολίες, όπως εδώ ο πατέρας του παιδιού. Εκεί λοιπόν που ο άνθρωπος νιώθει την αδυναμία του και τη μικρότητά του, και εμείς το νιώθουμε αυτό συχνά, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να στρέψουμε τα μάτια της ψυχής μας στον Κύριο που βρίσκεται στον ουρανό. Όταν γύρω μας όλα είναι σκοτεινά και θλιβερά, όταν μας γεμίζουν με οδύνη και πόνο, τότε η πίστη μας στρέφεται προς τον Κύριο και αυτή η πίστη εκφράζεται με προσευχή σε έναν Θεό που συμπάσχει και συμπονεί μαζί μας, σε έναν Κύριο Ιησού που διαβάζουμε ότι δοκιμάστηκε κατά πάντα όπως και εμείς, πόνεσε και δοκίμασε τα ίδια πράγματα που δοκιμάσαμε και δοκιμάζουμε και εμείς. Δηλαδή τα δεινά αυτά που αντιμετωπίζεις, αγαπητέ αδελφέ, τα αντιμετώπισε ο Κύριος, γι' αυτό και σε καταλαβαίνει, σε συμπαθεί και σπέβδει αμέσως, όπως έκανε στην ιστορία εδώ με τον πατέρα, σπέβδει για να δώσει τη βοήθειά του. Σε αυτόν λοιπόν η ψυχή μας πρέπει να στραφεί κάθε στιγμή σε κάθε δυσκολία, με πίστη ταπεινή αλλά και βαθιά, να υψώσουμε προσευχή ζητώντας τη βοήθειά του. Ο Κύριος μας λέγει ότι η νίκη θα έρθει με προσευχή και με νηστεία. Ένα λοιπόν όπλο μεγάλο είναι η προσευχή. Όχι απλά όταν είμαι στην ανάγκη και στη δυσκολία, όχι απλά να αναφέρω μία λίστα από ανάγκες που έχω, όπως κάποτε γράφουμε τη λίστα με τα ψώνια μας, δώσουμε εκείνο Κύριε, κάνε μου το άλλο, αλλά ένα Θεό που πρέπει η καρδιά μου να ποθεί να επικοινωνήσω μαζί Του, να Του πω ευχαριστώ, να εξομολογηθώ την αμαρτία μου. Από την άλλη, το άλλο πολύ σημαντικό όπλο που ο Κύριος μας έχει χαρίσει είναι η νηστεία. Είναι η νηστεία. Η νηστεία μας βοηθά να επικεντρωθούμε στην προσευχή. Τι ακριβώς όμως είναι η νηστεία, γιατί υπάρχει αρκετή σύγχυση στο θέμα αυτό? Η λέξη νηστεία είναι σύνθετη λέξη και προέρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρήμα εσθείο που σημαίνει τρώγω. Νηστεύω σημαίνει δεν τρώγω, απέχω από τροφή. Είναι η εθελοντική, η πλήρης αποχή από το φαγητό για πνευματικούς σκοπούς. Είναι μία μορφή αυταπάρνησης. Η αποχή από το φαγητό επιλέγεται γιατί η πνευματική πείνα του πιστού είναι τόσο μεγάλη και τόσο βαθιά, ώστε βάζουμε στην άκρη μία από τις πιο φυσιολογικές ανάγκες, το φαγητό, για να επιδοθούμε απερίσπαστα στην εξήτηση του Κυρίου. Η νηστεία δεν αλλάζει τον Θεό. Αυτός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και εις τους αιώνες. Η νηστεία αλλάζει εμάς. Επιβάλλεσαι στον εαυτό σου. Κυριαρχεί στην επιθυμία του σώματός σου. Ταπεινώνεσαι. Με καθαρότερο μυαλό μπορείς να επιμείνεις στην προσευχή και στην προσκαρτέρηση. Γίνεσαι επίσης ευαίσθητος στη φωνή του Κυρίου. Νηστεία λοιπόν, για παράδειγμα, μπορείς να επιλέξεις ένα απόγευμα ή μία ολόκληρη ημέρα και εκείνη την ημέρα και εκείνο το απόγευμα ή τις ώρες εκείνες εθελοντικά
να μην φας φαγητό για να μπορέσεις να επιδοθείς με μεγαλύτερη διάβγεια και καθαρότητα νου στην προσευχή. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ξανά και ξανά το λαό του Θεού να νηστεύει ιδιαίτερα σε σοβαρές και κατεπίγουσες περιστάσεις. Για παράδειγμα, για να ζητήσουν την προστασία από τον Θεό πριν αναλάβουν ένα δύσκολο έργο, όταν θέλουν να ξέρουν το θέλημα του Θεού. Κάπου αλλού, όταν επικαλούνται τη συγχωρητικότητα του Κυρίου, κάνουν αίτηση θεραπείας προς τον Θεό. Επομένως, ας αξιοποιήσουμε την προσευχή και την νηστεία. Είναι σαν δύο δίδυμα αδελφάκια, όπου το ένα βοηθά και συμπαραστέκεται το άλλο. Νηστεία σημαίνει για κάποιες ώρες ή για μία ημέρα απέχω ολοκληρωτικά από το φαγητό, έτσι ώστε να ξοδέψω χρόνο στην προσευχή και την εξήτηση του Θεού, και ο Λόγος του Θεού εδώ μας διαβεβαιώνει τα δύο αυτά πνευματικά όπλα είναι ανίκητα. Επομένως, ό,τι σε βασανίζει, ό,τι σε στενοχωρεί, κάποια μεγάλη κρίση στη ζωή σου, ξόδεψε λίγες ώρες, μία ημέρα έστω, στην νηστεία και την προσευχή, εξητώντας τον Θεό. Η νίκη πνευματική θα έρθει, το υποσχέθηκε ο Κύριος μας. Είναι ανάγκη να πιάσουμε στα χέρια μας αυτά τα ισχυρά όπλα. Και όπως έκανε ο Μωυσής και ο Ηλίας και ο Δανιήλ, ακόμα και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, να επιδοθούμε σε πόλεμο πνευματικό για να υπερισχύσουμε ενάντια στις μεθοδίες του εχθρού. Ο Θεός πλούσια να μας ενθαρρύνει με το Λόγο Του και να μας βοηθήσει να χρησιμοποιήσουμε τα πνευματικά αυτά όπλα. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com. Austin's home for international radio and specialty programs. WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
2: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest-running Greek-American program in the country.
3: WNTN 1550 AM. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: Καλημέρα Νικολέτα.
1: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, ωραία Κυριακή ξημέρωσε, 13 Σεπτεμβρίου σήμερα και είμαστε εδώ παρέα με το Μελέτη. Ο TED απουσιάζει, θα επιστρέψει κανονικά στο πρόγραμμα την Τρίτη. Εγώ με το Μελέτη τον αντικαθιστούμε και θα είμαστε στη συντροφιά σας μέχρι και τις 12. Θα έχουμε συνδέσεις, θα έχουμε συζητήσεις, θα έχουμε καλεσμένους. Θα πάμε παρέα αυτή την όμορφη μέρα. Συννεφιά λοιπόν. Ο υδράργυρος μέχρι και τους 70 στη μεγίστη τιμή σήμερα, 72 νομίζω εκεί θα φτάσει, βροχούλες αναμένουμε μετά το μεσημέρι, αναπεριοχές, ελπίζω να προλάβετε να πάτε στα φεστιβάλ, μην πτωείστε, υπάρχουν τέντες, έχουν κανονίσει τα πάντα, έχουμε το φεστιβάλ μας στο Cranston, να το πούμε για ενημερώσουμε, το Cranston στο Rhode Island, το οποίο έχει ξεκινήσει από προχθές και ολοκληρώνεται σήμερα, και το φεστιβάλ στο New Hampshire, το οποίο και αυτό θα πραγματοποιηθεί. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μουσικά με το καφεδάκι μας, όπως ξεκινάμε, συνηθίζουμε να ξεκινάμε και με τον TED. Το καφεδάκι, το πρώτο καφέ της ημέρας, παρέα σήμερα εδώ με τον Μελέτη.

Εδώ το πρώτο καφεδάκι, συνεχίζουμε μουσικά μέχρι και τις 8 και 4, μία προσφορά από το ξενοδοχείο μας λοιπόν, το πρόγραμμα, το πρώτο, τέταρτο, πάμε με τις καμπάνες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή Κυριακή σε εσάς που συντονιστήκατε αυτή την ώρα. Παρέα με το Μελέτη θα πάμε αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Ο TED Απουσία, επιστροφή την επόμενη εβδομάδα. Ο Μελέτη σταθερά αύριο. Και έχω να σας πω ότι το φεστιβάλ μας στο Cranston πραγματοποιείται τελευταία μέρα σήμερα, με μια πολύ πολύ ωραία μουσική παρουσία, ωραίο φαγητό, χορός. Θα έχουμε και σύνδεση κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Θα πάμε στο Cranston και θα μας πούνε εκεί πώς περνάνε. Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής είναι μια προσφορά από το Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Ακούμε λοιπόν μουσικές επιλογές τις οποίες σας τις αφιερώνουν και θα πάμε μέχρι τις 8 και 4. Θα επιστρέψουμε εδώ παρέα με τον Μελέτη.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30 694 066 7071 30 694 066 7071.

0: Fall is coming, New England. Is your vehicle ready? Right now, it's the Sullivan Tire Fall Tire Sale. Buy three Uniroyal tires and get the fourth free. That's dependable performance, long-lasting value, and one great deal only at Sullivan Tire. But hurry, this special Uniroyal offer ends September 30th. And Sullivan Tire has you covered for complete auto service, including brakes, oil changes, alignments, and more.
1: Don't miss these special deals all this month only at Sullivan Tire.
2: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
3: Our friends at Fotia Greek Taverna invite the entire Grecian Echoes family to experience the flavors of Greece. Right here in New England, enjoy authentic Greek specialties, delicious Mediterranean favorites, homemade desserts, and warm Greek hospitality in a family-friendly atmosphere. Whether it's lunch, dinner, catering, or a special celebration, Fotia Greek Taverna is ready to welcome you. Visit them at 401 South Willow Street in Manchester, New Hampshire, or call 603-461-3007. Fotia Greek Taverna, bringing the taste and spirit of Greece to New Hampshire, one delicious meal at a time. Fotia Greek Taverna, where every meal feels like a trip to Greece.
2: Athena International Market, ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Athena International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα, την Κυριακή κλειστά.
4: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
2: Εδώ είμαστε. Καλή Κυριακή σε όλους σας. Εσάς που συντονιστήκατε λίγο πιο καθυστερημένα, παρέα είμαστε εδώ στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Εσείς που ετοιμάζετε για την Εκκλησία με το καλό, βοήθειά σας. Και όσοι είστε έτοιμοι για μια ωραία απόδραση, μια εκδρομούλα, μια βόλτα, δουλειές στον κήπο, ό,τι και αν κάνετε, με το καλό, όμορφα να περάσετε. Είμαστε συντετριμένοι όλοι από την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, του αγαπημένου αυτού τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε ξαφνικά μετά από ανακοπή καρδιάς, ενώ ήταν σε επίσκεψη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Συγκλονισμένοι όλοι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το αγαπημένο. Αύριο θα τελεστεί στον Πειραιά, στο τόπο καταγωγής του, η νεκρόσιμη ακολουθία, ενώ από σήμερα θα εκτίθεται για προσκύνημα η σωρός του στον Πειραιά.

0: Πάμε να δούμε ποιος έχει γενέθλια, μελέτη. Πάμε να ευχηθούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε από χθες, 12 Σεπτεμβρίου. Είχατε τα γενέθλιά σας, Μαρσία Λέοναρντ, Ελένη Καραλής, Αλεξάνδρα Ζίδρος, Μάικλ Βισκόση, Ενδιάνα Μητρόπουλος Μούλτον. Happy, happy birthday, παιδιά. Και σήμερα, 13 του Σεπτέμβρη, να ευχηθούμε χαρούμενα γενέθλια στον Πολ Αντωνόπουλο. Happy, happy birthday σε όλους σας. Να είστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, να περνάτε όμορφα και το σημαντικότερο απ' όλα να είστε υγιείς.
1: Και ξέρεις κάτι, ο Πολ Αντωνόπουλος, έχουμε ένα... Song dedication for Paul.
0: Very nice.
1: Yeah, I just saw Akoma Mia Fora. It's from his family's band, the Aegean Blues. So nice to hear this again. Chronia Pola, Paul.

Aegean Blues και Happy Happy Birthday. Χρόνια πολλά. Χιλιόχρονος Πολ Αντωνόπουλος, με καταγωγή από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, στο Cambridge. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια. Καλά να περάσετε σήμερα στα ξεχωριστά αυτά γενέθλια. Happy Birthday σε όλους σας, και σε εσάς που γιορτάζατε χθες, σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, αλλά και όσους θα γιορτάζετε αύριο. Πάμε λοιπόν, Happy Birthday.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, το ρολόι 8 και 35, παρέα με το Μελέτη. Σιγά σιγά αυξάνεται και η κίνηση στο δρόμο έξω από το στούντιο. Όταν ερχόμασταν ήταν πιο αραιοί. Ξεκινά η μέρα, να μεταφερθούμε στην Ελλάδα και να σας πω ότι εκεί έχουμε σε εξέλιξη τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συνέντευξη του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη, ο οποίος απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Είχαμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έστειλε μήνυμα από το Καστελόριζο: δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Διαμήνυσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και εξήγηλε δωρεάν στέγη σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς στο νησί. Φαντάζει έτσι λίγο με προεκλογικές εξαγγελίες όλα αυτά. Ωστόσο, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε ένα δυνατό μήνυμα απέναντι στην Τουρκία, όπως το αναλύουμε και το εκφράζουμε έτσι. Κατά τα υπόλοιπα, συγκλονισμένη η ελληνική κοινωνία από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από αυτή την θεραπεία πλασμαφαίρεση. Μάθαμε και τι σημαίνει η πλασμαφαίρεση, αυτή την ιατρική τεχνική που επιχείρησε να κάνει, την έκανε, δεν την έκανε, εξέπνευσε νωρίτερα, όλα αυτά διερευνώνται. Συνεχίζουμε λοιπόν μουσικά, πάμε μουσικά να συνεχίσουμε. Ώρες μικρές, το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε.
1: Για μένα το...

0: 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.
1: Hellenic Nursing and Rehabilitation Center στο Κάντον της Μασαχουσέτης. Το σπίτι και το καταφύγιο αγάπης των αγαπημένων μας ατόμων τρίτης ηλικίας. Το οικογενειακό περιβάλλον και η ζεστασιά του χώρου παραμένει πάντα το κυρίαρχο στοιχείο στη μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων. Οι εγκαταστάσεις του ακολουθούν όλες τις παροχές ασφαλείας, ενώ με άξονα τη διευκόλυνση αλλά και την άνεση των ηλικιωμένων διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα θέλουν πάντα ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη.
2: The Stenaris family welcomes you to join them at their public house tavern on Bolton Street in Marlboro, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.
3: Hi, Kalimera. Art Stammers of AWS Business Services again. I enjoy speaking with you on Grecian Echoes daily over the past couple of years. As we enter the summer and fall seasons, I want to thank everyone for their loyalty and encouragement. It continues to be a crazy year with electric bill hikes and uncertainty coming into play. But one thing is certain, I will be here to save you money on your credit card processing and commercial and electric gas bills. Take action now and call me or message me. Art Stammers at AWS Business Services, 617. 877-1007. That's 617-877-1007. Visit me on the web at callartnow.com. That's callartnow.com. Thank you and a fadisto.
4: Ο χθες βράδυ ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε μαζί με τον κόσμο 30 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι. Έκανε μια εξαιρετική συναυλία στην Θεσσαλονίκη. Παρά την μεγάλη πιθανότητα που είχε να μην γίνει συναυλία λόγω της βροχής που εκδηλώθηκε, παρά τα αυτά ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή με κάποια καθυστέρηση και έγινε ο κακός χαμός, μια φανταστική βραδιά με πάρα πολύ κόσμο. Τραγούδησε και κάποια τραγούδια τα οποία τα αφιέρωσε στον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη. Μια μοναδική βραδιά, πολλοί καλλιτέχνες μαζί του βρέθηκαν, η Κέτη Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Δέσποινα Βανδύ, δημοσιογράφοι. Ήταν μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη συναυλία από τον μοναδικό αυτόν καλλιτέχνη, τον οποίο αγαπάμε και εμείς εδώ ιδιαιτέρως. Αντώνης Ρέμος, πάμε να τον ακούσουμε.

Αντώνης Ρέμος και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Πάμε σιγά σιγά στην κορυφή της ώρας, 9 ακριβώς. Με το Σταμάτη θα δούμε την ειδησιογραφία αναλυτικά σε όλο τον κόσμο.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Aster Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 13 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα. 13 Σεπτεμβρίου σήμερα, μια βροχερή ημέρα. Είπαμε, Σεπτέμβριος, πρωτοβρόχια. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την τεχνολογία και από μία ανακοίνωση, ένα δοκίμιο, ένα essay που έγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας AI, της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, ο περίφημος Dario Amodei. Είναι ίσως η πρώτη φορά που ένας Διευθύνων Σύμβουλος λέει σε όλον τον κόσμο ότι πρέπει η εταιρεία του να σταματήσει, πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, σε μια αντίθεση με το ότι έχουμε συνηθίσει περισσότερες προσφορές, περισσότερα προϊόντα, πιο γρήγορα να βγούμε στην αγορά. Ο Dario Amodei λοιπόν έγραψε ότι πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουμε τις τεχνολογίες μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη θα μπορούσε να επιτρέψει στα περίφημα agents, τα ανέλεγκτα πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, να καταλάβουν την παγκόσμια υποδομή του διαδικτύου μέσα σε ένα χρόνο. Οι δύο αντίπαλοι του, οι δύο ανταγωνιστές του, η OpenAI του περίφημου Sam Altman, συμφώνησε αμέσως και είπε μάλιστα ότι θα αποκλείσει το ενδεχόμενο της εισαγωγής στο χρηματιστήριο IPO για φέτος για την OpenAI. Ενώ επίσης και ο περίφημος Elon Musk, του οποίου οι εταιρείες αποτελούν σημαντικούς πελάτες όλων των εταιριών που κάνουν υποδομές για την Anthropic, έγραψε στο διαδίκτυο «Ο Ντάριο έχει δίκιο». Ο CEO της Anthropic δεν τάσεται εναντίον της ίδιας της τεχνητής νοημοσύνης. Υποστηρίζει ότι ο ανταγωνιστικός αγώνας δρόμου μεταξύ των εταιριών ξεπερνά την ικανότητα οποιαδήποτε να κατανοήσει ή να ελέγξει τι ακριβώς κατασκευάζει. Ο ίδιος ο ανταγωνισμός έχει μετατραπεί σε κίνδυνο. Αυτό δεν είναι μια κίνηση marketing, αλλά για τους τρεις ανθρώπους που κινούν τα νήματα της τεχνητής νοημοσύνης και κατανοούν ακριβώς τι έχουν δημιουργήσει, αυτοί οι τρεις παραδέχονται ανοιχτά ότι δεν είναι πλέον απόλυτη βέβαιο ότι μπορούν να κατευθύνουν πού πηγαίνει η τεχνολογία. Να αλλάξουμε πλαίσιο, να πάμε στην Μέση Ανατολή, όπου και εκεί είχαμε μια μεγάλη αλλαγή, κάτι το οποίο πέρασε ίσως και στα ψηλά. Είχαμε τις καταλήψεις από τους Χούθη. Οι περίφημοι Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν, οι αντάρτες αυτοί που είναι στην Ιεμένη, προέλασαν επιθετικά κατά μήκος της ακτής της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι το άλλο στενό στα νότια το οποίο κατέλαβαν, ένα στενό στρατηγικής σημασίας, απειλώντας σοβαρά τις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς του πετρελαίου. Επί μήνες ο κόσμος παρακολουθούσε το στενό του Ορμούζ ως το μοναδικό κρίσιμο στρατηγικό πέρασμα. Τώρα όμως υπάρχει και ένα δεύτερο, το οποίο δεν καταλήφθηκε από κάποια υπερδύναμη, αλλά από ορισμένους αντάρτες που η Σαουδική Αραβία και το Ριάντ έχουν αποτύχει να νικήσει παρά τις προσπάθειες που κάνουν πάνω από 10 χρόνια. Στην Ευρώπη, στην Σουηδία έχουμε εκλογές σήμερα. Οι Σουηδοί πηγαίνουν στις κάλπες. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα σήμερα το απόγευμα ώρα Αμερικής, που ενδέχεται να φέρουν την ακροδεξιά κυβέρνηση για πρώτη φορά στην κυβέρνηση και στο τιμόνι της χώρας, μιας χώρας η οποία είναι συνδυασμένη και συνυφασμένη με την πιο προοδευτική κυβέρνηση που είχε ποτέ η Ευρώπη. Ενώ τα περίφημα BRICS, η Βραζιλία, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, εκεί ο Κινέζος πρόεδρος Σι προωθεί την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών στο πλαίσιο αυτών των χωρών, ενώ αυτό το μπλοκ απευθύνει μια συλλογική έκκληση για αυτοσυγκράτηση μέσω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή. Να πάμε στα ελληνικά θέματα, καταρχήν τα εθνικά, τα ελληνοτουρκικά. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο. Είναι η αφορμή, είναι τα 83 χρόνια της επετείου από την απελευθέρωση του Καστελόριζου και από εκεί ο Πρωθυπουργός δήλωσε «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν», μία άμεση απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Ερντογάν. Πρωθυπουργός δεν μεταβαίνει σε ένα μικρό νησάκι λίγων εκατοντάδων κατοίκων και μάλιστα συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του στρατεύματος και όλους τους βουλευτές της περιφέρειας, εκτός εάν το ταξίδι αυτό αποτελεί ουσιαστικά ένα μήνυμα που απευθύνεται σε κάποιον που βρίσκεται ακριβώς απέναντι στην άλλη πλευρά της θάλασσας, στον Ερντογάν δηλαδή. Να πάμε και στο άλλο γεγονός που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα, στον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν από τις αρχές και οι αρχές εστιάζουν στα περίφημα 84 κρίσιμα λεπτά σχετικά με τον θάνατο του διάσημου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Τα 84 λεπτά είναι ένα μεγάλο διάστημα εάν η ζωή σου κινδυνεύει. Είναι ένα ελάχιστο διάστημα στην καθημερινή ζωή, αλλά αιώνας όταν η καρδιά ενός ανθρώπου έχει ήδη αρχίσει να καταραίει και υπεύθυνη για την φροντίδα του, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, δεν λένε την αλήθεια για το τι συνέβη σε αυτό το διάστημα. Όλη η Ελλάδα πέρασε την εβδομάδα θρηνώντας μία αγαπημένη φωνή. Τώρα βλέπει το πένθος αυτό να μετατρέπεται σε οργή. Να πάμε στα παγκόσμια οικονομικά νέα. Ο δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο την Παρασκευή πάνω από 500 μονάδες. Το S&P ανέβηκε 0,86%. Το Nasdaq άνοδο σχεδόν 1%, τερματίζοντας ένα σερί 4 ημερών που είχαν συνεχείς απώλειες. Η αγορά σημείωσε άνοδο 1% την Παρασκευή, αλλά έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες. Είναι μια αγορά που δεν έχει αποφασίσει αν πρέπει να νιώσει ανακούφιση ή φόβο. Η απόφαση της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας τη εβδομάδα που μας έρχεται για τα επιτόκια θα δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Τέλος στα αθλητικά μας νέα, οι Red Sox μία νίκη μία ήττα, χάσανε την Παρασκευή, κυνηγήσανε χτες το Σάββατο 5-1, σήμερα θα παίξουν το τελευταίο αγώνα καιρού επιτρέποντος με το Kansas City το απόγευμα στις 3. Όσον αφορά τους Patriots, συνεχίζεται η μεγάλη κριτική προς τον προπονητή Vrabel ότι έκανε λάθος χειρισμό μη χρησιμοποιώντας βασικούς παίκτες στα παιχνίδια προετοιμασίας. Ελληνικό πρωτάθλημα έχουμε και σήμερα. Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού ξεκίνησε με το αριστερό, καθώς ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τον Όφη στον Πειραιά 1-0. Μεγάλο μάτς στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ Άρης. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό για να μείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ενώ η ΑΕΚ δοκιμάζεται στον Αστέρα Τρίπολης. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
4: Well, he is Greek-American. He's a New Yorker.
5: That's a great American success story.
4: He's involved in a number of businesses.
6: He's a great role model.
7: He's got plenty of ideas on how to bring change.
8: Enlist the support of business leaders, elected officials.
7: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
9: Great American, a great New Yorker.
10: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
1: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
11: You can listen to Cats Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
12: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
11: Good morning from Evan, Lucky and Catherine Metropolis. In remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents who immigrated to the United States of America. And particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
13: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
12: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στα Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
11: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with five Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurants.
14: Καλημέρα σε όλους, χαιρετισμούς στον Έρικ Παπαχρήστος, να πούμε τα χαιρετίσματα σε κάθε γωνιά της Νέας Αγγλίας. Όσοι μας ακούτε, καλημέρα να έχετε σήμερα και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Βροχές δείχνει ο καιρός, θα φέρει τις επόμενες ώρες, οπότε δυνατές καταιγίδες σε κάποιες περιοχές, ψηλόβροχο σε άλλες, προσεκτικά αν κινείστε στο δρόμο. Κατά τα υπόλοιπα θα περάσει και αυτή η μέρα, άλλωστε πλησιάζουμε στο φθινόπωρο, μέσα Σεπτέμβρη. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χρήστος Μάστορας σε ένα τραγούδι, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τα νέα της κοινότητάς μας αναλυτικά, το τι, το πού και το πότε, τι γίνεται, πότε γίνεται και πού γίνεται, να σας ενημερώσουμε αναλυτικά.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ είμαστε, 9:30 να σας πω ότι θα έχουμε τις ειδήσεις στα αγγλικά και αμέσως μετά θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη την οποία εξασφάλισε ο Σταμάτης Άστρας με ποιον μελέτη?
1: Chris
0: Pappas, λοιπόν, the congressman from New Hampshire. Ο Σταμάτης κατάφερε να τον βρει, να μιλήσει και θα δούμε τι θα μας πει. He won the Democratic midterm.
1: Yes, for the Senate.
0: For the Senate.
1: Yes,
0: that's
1: he's
0: right.
1: On his way.
0: So, είναι μεγάλη χαρά να τον φιλοξενήσουμε στο πρόγραμμά μας. Πάμε στα νέα τώρα, γρήγορα, στα νέα τα δικά μας, εδώ της κοινότητάς μας, αρχής γενομένης με το φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη και σήμερα, το φεστιβάλ μας στο Cranston. Από τις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί στις 8 το απόγευμα. Ένωσης Band, αυθεντική μουσική, The Church of the Annunciation. Λοιπόν, ωραίο φαγητό, γλέντι, χορός, δραστηριότητες. Πάτε να συναντήσετε, πηγαίνετε να συναντήσετε τους φίλους, γνωστούς, συγγενείς και να περάσετε πολύ όμορφα. 18, 19 και 20, το επόμενο τριήμερο, έχουμε το φεστιβάλ στον καθεδρικό μας. Λοιπόν, τριήμερο φεστιβάλ, έχουμε την γωνιά της ταβέρνας εκεί, το καφενείο, πραγματάκια που θέλετε να αγοράσετε, ωραία λοιπόν σουβενίρ και δραστηριότητες για τα παιδάκια, το φεστιβάλ, το τριήμερο φεστιβάλ στον καθεδρικό μας. Έχουμε και το γλέντι στον Άγιο Γεώργιο, το ίδιο τριήμερο, live music στο New Hampshire, αναφέρομαι, 650 Hanover Street, στο Manchester του New Hampshire, το γλέντι. Στον Άγιο Γεώργιο έχει off-site parking, έχει πολύ ωραίο φαγητό το οποίο το ετοιμάζεται εκεί και πολύ μαθαίνουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί τους, να δούμε πώς ετοιμάζονται για το γλέντι εκεί στο New Hampshire. 26 του Σεπτέμβρη, μία μέρα γύρω φες στο Lexington, στον Άγιο Νικόλαο. Θα πάμε όλοι παρέα από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9. Με ζωντανή μουσική αυτές τις ώρες. Από τις 11 το πρωί θα ξεκινήσει το Giro Fest και θα ολοκληρωθεί στις 9 το βράδυ. Μια πολύ ωραία ευκαιρία να επισκεφθούμε την εκκλησία, την ενορία του Αγίου Νικολάου στο Lexington και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι free το admission. 26ο ετήσιο Metropolis of Boston Camp. Είναι sold out, μαθαίνουμε. Θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, στο Indian Ridge Country Club. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται. Λίγες μόλις μέρες μας απομένουν, 3 του Οκτώβρη, Σάββατο βράδυ, Αγκάνης Αρίνα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στη Βοστόνη μας, να γλεντήσουμε και να περάσουμε πολύ ωραία μαζί του. Έχουμε το γκολφ του Αγίου Αθανασίου, το ετήσιο Golf Classic, 24ο, στη σειρά στις 8 Οκτωβρίου. Από τις 9 θα ξεκινήσει το πρωί, θα ολοκληρωθεί στις 4 η ώρα το απόγευμα στο Red Tail Golf Club, στο Devon θα πραγματοποιηθεί. Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, καλέστε το Μιχάλη Τερζάκη, 617-347-4970. Εξασφαλίστε το εισιτήριό σας, το οποίο είναι μόλις $275 και περιλαμβάνει το φαγητό, dinner, έχει ωραία όλο τον εξοπλισμό για το golf. Επαναλαμβάνω, το Golf Classic από τον Άγιο Αθανάσιο, 8 Οκτωβρίου. 17 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, ο ετήσιος χορός by the Longanico Society. In the ballroom, Τιθάκη Restaurant, στο εστιατόριο Ιθάκη, φωτιά, live μουσική, ωραίο φαγητό φυσικά, ξεχωριστό και ιδιαίτερο, και θα πάμε όλοι να περάσουμε στον όμορφα στο χορό του Λογκανίκο, $85 κατ' άτομο το εισιτήριο. 5 κρασιά, 10 κρασιά από 5 περιοχές της Ελλάδος. 10 κρασιά γευσιγνωσία λοιπόν, ένα event by the Hellenic Women's Benevolent Association θα πραγματοποιηθεί την 21η του Νοέμβρη, ημέρα Σάββατο, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 8.30 το βράδυ στο Μαλλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο. $75 είναι το εισιτήριο κατά άτομο για τη γευσηγνωσία. Θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία όχι μόνο να γευτείτε τα κρασιά, αλλά και να εξερευνήσετε ξεχωριστές περιοχές με ιστορία όπου αυτά τα κρασιά δημιουργούνται. 5 περιοχές μας δίνουν 10 κρασιά που θα έχουμε την ευκαιρία να τα γευτούμε στις 21 Νοεμβρίου. Ολοκληρώνω με την παρέλασή μας. Έχει κλειδώσει η ημερομηνία. Φέτος θα πραγματοποιηθεί 4 Απριλίου λοιπόν, ημέρα Κυριακή, The Greek Independence Day Parade, 4 Απριλίου το 2027, κλείδωση ημερομηνία και ξεκινάνε σιγά σιγά τις πυρετώδεις προετοιμασίες τους για την μεγάλη αυτή εκδήλωση του ελληνισμού μας.
1: And we have a special event to tell you about. It's the first day of Glendy up in Manchester, New Hampshire. It is open to the public and you're cordially invited for a very special event with the governor of New Hampshire, Kelly Ayotte, signing the Greek Trade Council bill into law. That's Friday, this Friday at 10:30 a.m. at the Glendy Festival at St. George Greek Orthodox Cathedral in Manchester, New Hampshire. This signing marks an exciting milestone in strengthening the relationship between New Hampshire and the Greek community, and we are pleased to celebrate this most important legislation during one of the region's most anticipated cultural events. The bill was sponsored by Senator Denise Ricciardi and co-sponsored by Representative Esthathia Bouros, and there's more information online. Again, that's this Friday at 10:30.
0: Πολύ πολύ ωραία. Ήταν το τι, το πού και το πότε. Συγκεντρωτικά όλα τα event που πραγματοποιούνται στην περιοχή μας. Απαραίτητοι αγγελιοδότες και αμέσως πάμε 9.30 στα Μάτι.
2: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together. Offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
0: Μαραθώνας Φέτα Τσίζ. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ διανέμεται από το Κώστας Provision Company.
3: Group 5 POS, computerized cash register system.

0: Είμαστε λοιπόν αναμένοντας τον Πέτρο, αλλά μέχρι να τον έχουμε στην συντροφιά μας έχουμε μία πάρα πολύ ωραία και γλυκιά αφιέρωση. Λοιπόν, την 50η του επέτειο γιορτάσαν χθες 50 χρόνια γάμου ο κύριος Δημήτρης και η κυρία Χριστίνα Κομμάτος από το Λίν. Να ζήσουν, να είναι πάντα γεροί και τους ευχόμαστε 50 ακόμη χρόνια παρέα. Μία πολύ ωραία λοιπόν αφιέρωση. Έχουν δύο παιδιά και θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο αφιερώνουν.
1: That's right. We want to say a χρόνια πολλά to Mr. and Mrs. Dimitri and Christina Gomatos of Lynn, celebrating their 50th wedding anniversary today. This is a beautiful song that they've picked as their song dedication.

0: Με την υπέροχη φωνή αφήνουμε λοιπόν αυτήν την ωραία επέτειο και πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Έχουμε τη χαρά να έχουμε αυτό το φθινοπορεινό, έτσι θα έλεγα, συννεφιασμένο πρωινό, τον αγαπημένο Πέτρο Βαμβακά. Καλημέρα Πέτρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και σε όλο το ακροατήριο.
0: Πώς είσαι?
1: Ωραία.
0: Έκανες τη γυμναστική σου, είσαι έτοιμος, πρόλαβες πριν πιάσει βροχή?
1: Να σου πω ότι δεν έχω κάνει τίποτα σήμερα, είμαι κολλημένος στον υπολογιστή όλη μέρα και είναι το πρώτο μου διάλειμμα, είσαστε εσείς.
0: Κάνεις break λοιπόν, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου και είχαμε τον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη, να στέλνει ένα μήνυμα σήμερα, έτσι το εκλάβαμε εμείς, απέναντι σε ποιον παραλείπτει, καταλαβαίνουμε, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές, διεμήνησε ο κύριος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο. Και εξήγηλε και κάποια μέτρα από εκεί για τους πολίτες του Καστελόριζου. Πώς το...
1: Υπάρχει, είναι μια θετική, κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι πως, εντάξει, εγώ το... Και παρόλο την κριτική στον κύριο Μητσοτάκη πολλές φορές στην εξωτερική πολιτική, ωραία, είναι μια κίνηση αυτονόητη, δηλαδή αν θέλει να στο δημιουργός πηγαίνει σε ένα ελληνικό νησί. Ωραία. Το γεγονός ότι είναι, ξέρω εγώ, είδηση, σημαίνει κάτι. Αλλά νομίζω ότι ήταν θετικό. Δηλαδή θετικό το γεγονός ότι όχι μόνο πήγε, είναι και μια τριήμερη επίσκεψη. Και το Καστελόριζο δεν είναι ένα νησί, είναι ένα συγκρότημα, ένα σύμπλεγμα νησιών. Έτσι. Είναι περίπου 14 νησιά, αν δεν κάνω λάθος, και νησίδες. 3-4 από αυτά κατοικούνται. Και πήγε ο πρωθυπουργός και χτες και είδα τα φυλάκια που είναι εκεί. Και νομίζω αυτό που ήταν πολύ εθαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός όχι μόνο αυτά προς την Τουρκία, τα πέρα δόθεξε εσύ ρητορική με την Τουρκία. Αυτό που ήταν πολύ θετικό ήταν το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον κόσμο να επιστρέψει στα νησιά και υποσχέθηκε ότι θα υπάρχουν διάφορες δομές για να μπορέσει να γυρίσει ο κόσμος στα νησιά. Δηλαδή το Καστελόριζο, δηλαδή πριν 83 χρόνια, είχε 10.000 κατοίκους. 10.000. Και νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, είναι εκεί κατά πόσο τα νησιά αυτά θα κατοικηθούν, θα έχουν γιατρούς, θα έχουν δασκάλους, θα έχουν σύγχρονες δομές, δηλαδή αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και ακόμα και σήμερα, ότι δηλαδή θα γίνει κέντρα αφαλάτωσης, ότι θα υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, ότι θα υπάρχει συγκοινωνία, τακτική συγκοινωνία. Αυτό πρέπει να γίνεται σε όλα τα νησιά. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πολύ εθαρρυντικό για μένα, πέρα από τις κορώνες, τις άλλες, τις αυτές, που είναι σημαντικές, δεν είναι ασήμαντες. Δηλαδή, όταν λέει η Τουρκία ότι μας ακούτε από το Καστελόριζο, και εκείνοι μας ακούν από απέναντι. Δηλαδή, δεν πρέπει να παραχωρήσουμε τίποτα, αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι αυτό. Και μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη που πήγε 3 μέρες στο Καστελόριζο και δεν πήγε απλώς να πατήσει και να φύγει. Όλα θετικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να παραμείνουμε

0: στην Ευρώπη, καθώς έχουμε εκλογές στην Σουηδία, σε μία μάχη στήθος με στήθος και εκεί, καθώς έχουμε την βλέψη, τις βλέψεις έτσι και την φιλοδοξία για την άκρα δεξιά να μπει στην κυβέρνηση, σε μια περιοχή που η άκρα δεξιά δεν είχε πρόσφορο έδαφος συνήθως. Μετά τη Γερμανία βλέπουμε και στη Σουηδία λοιπόν να συμβαίνει αυτό. Τι σηματοδοτεί αυτό για την ευρύτερη πολιτική της Ευρώπης, μια πολιτική στροφή προς την άκρα δεξιά?
1: Νομίζω σε ένα λαϊκό χώρο, έχεις δίκιο, σήμερα εκλογές στην Σουηδία και νομίζω στους επόμενους μήνες υπάρχουν πάμπολες εκλογές και στα όλα τα γερμανικά κρατήδια, όπως είδαμε την περασμένη εβδομάδα η Σαξονία, Anhalt, αλλά και στα υπόλοιπα. Αλλά και έχουμε και εκλογές σε διάφορες χώρες, στην Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, τους επόμενους 12 μήνες. Υπάρχει, όπως είπες και εσύ, υπάρχει μια κίνηση προς τη λαϊκή δεξιά αυτή τη στιγμή. Και νομίζω έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κόσμος πιέζεται οικονομικά και ψάχνει να βρει διάφορες λύσεις. Είναι και έχει να κάνει και με το γεγονός ότι για πολλοί κόσμο αυτό το εγχείρημα του Μάστριχτ, αυτό της δημοκρατίας, της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αυτό που έχουμε ζήσει τα τελευταία 30-35 χρόνια, έχει αποτύχει. Άρα ο κόσμος προσπαθεί να βρει άλλες λύσεις και νομίζω και το βλέπουμε εδώ στην Αμερική. Δηλαδή και ο κύριος Τραμπ είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Η τελευταία δεκαετία του Τραμπ στην Αμερική είναι μια λαϊκή δεξιά, έχει ένα λαϊκό δεξιό λόγο. Άρα νομίζω το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστική η Σουηδία, γιατί το σουηδικό μοντέλο και το σκανδιναβικό μοντέλο είναι στην άλλη άκρη και νομίζω αν έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι κοντά η δεξιά, η λαϊκή δεξιά, νομίζω θα είναι κάτι το οποίο θα θορυβήσει πολύ κόσμο στην Ευρώπη και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, let's translate in English. Greek Prime Minister Mitsotakis visited the island of Kastellorizo for a 3-day trip. Mm-hmm. And we also have the elections in Sweden. Yeah. So we would like your comment.
1: Sure. So we outlined what the visit meant. It's a celebratory visit, but it's one of those visits that, you know, it wasn't just a very short, like, you know, for an hour. And Prime Minister Mitsotakis went to Kastellorizo because of, you know, its significance. I don't know how many people can visualize it. But Kastellorizo is in the Dodecanese Islands, but it's closer to, it's within the Eastern Mediterranean. For a lot of us Greeks, it's not even in our mind a lot of times when we talk about Kastellorizo because we don't see it in our visual map that we had. So it's an important visit. It comes, you know, at the end of or the in the middle of a great deal of nationalist rhetoric, especially from Turkey. You know, we'll come one night, you can hear us, we'll swim over, those kinds of things that are being said. And so to go there and to visit, it's something that every Greek prime minister, everybody can go. It's not a big deal to go, but the fact that they've made it a big deal also signifies something. And I think the biggest thing, as I mentioned earlier, is the fact that Mr. Mitsotakis invited people to go and live in Kastellorizo, and he also understands by his statements today and yesterday that in order for you to live there, you need to have roads and doctors and teachers and infrastructure, so on and so forth. So he promised that, and I think that's the most positive thing. You know, I said earlier that 83 years ago, Kastellorizo had 10,000 residents, 10,000. And you know, that's the issue with most of Greek islands, and I think that's the most encouraging thing for me, that you know, we repopulate those islands and people go back and enjoy that standard of living there. And it really speaks to what's going on in Europe overall. People are just looking for some kind of an answer to especially the economic affordability issues that right here in the United States, the same thing. So I think the populist right is the one that has the upper hand, and we saw it last week in Saxony-Anhalt in Germany, and we have elections in Sweden today, and you know, Sweden, of course, a country that has put forth a Scandinavian model, the Swedish model. It's not necessarily an area of right-wing populism, but nonetheless, you know, we have to watch those results today, and if there is a rise and a click up, I think that's something that we all have to be aware of and be vigilant, because this is all around us, I think. right now and

0: what that means, you know, is significant for everybody.
1: Μάλιστα. Θα θέλω ένα σχόλιο σου για το γεγονός το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους, η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, ένα λαϊκό παιδί από τα μέρη σου, από την Νίκαια του Πειραιά, το οποίο κατόρθωσε, από την Κοκκινιά, το οποίο κατόρθωσε να πετύχει το όνειρό του και μαζί με αυτό έδωσε ελπίδα σε πολλά παιδιά τέτοιων περιοχών ότι μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Αυτή, νομίζω, τη στιγμή, έτσι όπως το εκλαμβάνω και όπως το ερμηνεύω, πενθούν πολλοί άνθρωποι μαζί του, γιατί στα μάτια του Γιώργου Μαζονάκη έβλεπαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν προσιτός, παρά το γεγονός ότι ήταν στάρ. Ήταν μια ευγιάζουσα φυσιογνωμία, αλλά ένας άνθρωπος που δεν ξέχασε ποτέ από που ξεκίνησε. Η απώλειά του, έτσι όπως έφυγε ξαφνικά, και με την ευρύτερη συζήτηση που έχει ξεκινήσει γύρω από το κομμάτι της εμπιστοσύνης στους γιατρούς, του ποιον εμπιστευόμαστε, το πώς συνέβη, πώς το εκλαμβάνεις εσύ ως επιστήμονας όλο αυτό και τι σημαίνει για την κοινωνία?
0: Είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν είναι μόνο σαν επιστήμονα, σαν άνθρωπο δηλαδή. Μια μεγάλη συζήτηση, γιατί όπως είπες και εσύ, είναι τα πρώτα του βήματα είναι στην Κοκκινιά, στην Νίκαια και στις εργατούπολες του Πειραιά, στις εργατογειτονίες του Πειραιά θα έλεγα, και έγινε ένας λαϊκός στάρ που με την όλη την έγκλη αυτή που έχει τα ξενυχτάδικα και τα μπουζουξίδικα στην Ελλάδα, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι μια μετάλλαξη, και έχει να κάνει και με το γεγονός ότι εκεί που έγινε στο Κολωνάκι και τι σημαίνει αυτό, όλο αυτό το γεγονός της κοινωνικής έγκλης και της αυτής, και δεν νομίζω έχει να κάνει τόσο πολύ με τους γιατρούς, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες προωθούν αυτή την αυτοπαρουσίαση, άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, ζουν με το γεγονός ότι πιστεύουν ότι υπάρχει μια αθανασία, πιστεύουν με 1000 πράγματα και γινόμαστε, ξέρω εγώ, και εκείνοι που οι καλύτεροι γίνονται θύματα των διαφόρων παγαπώντιδων, θα έλεγα. Και είναι κρίμα, ένας νέος άνθρωπος, ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος, γιατί αυτά τα βήματά του ήταν της νύχτας και ήταν ταλαιπωρημένος από την άποψη, έχει ένα τέτοιο τέλος. Αλλά όπως είπες και εσύ, ήταν αφεντικός και πολύ, δεν νομίζω κάποιος ο οποίος άκουσε τα τραγούδια του, δεν διασκέδασε μαζί του και δεν ξεχάστηκε μαζί του σε ό,τι έχει η καθημερινότητά του. Άρα ελαφρύ να είναι το χώμα του που θα τους σκεπάζει και ζωή σε μάνα το θυμόμαστε.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σου και την Κυριακή στο πρόγραμμά μας. Καλά. Ο εκλεκτός καθηγητής μας, ο κύριος Πέτρος Βαμβακά. Καλή σου μέρα, Πέτρο.
0: Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά αύριο στους Σταύρους, που είναι και μεγάλη γιορτή του Σταυρού αύριο. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Μετά την παρέμβαση του Πέτρου, ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και επιστρέφουμε εδώ.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

Μια γεύση από τον Κωνσταντίνο Αργυρό πήραμε, ο οποίος έρχεται στη Βοστόνη μας, το μεγάλο, η μεγάλη είδηση την οποία λέμε τόσο καιρό. Κωνσταντίνος Αργυρός,

3 Οκτωβρίου λοιπόν, Σάββατο βράδυ, θα βρίσκεται εδώ στην πόλη μας για μία και μοναδική εμφάνιση. Υπέροχα, τον αναμένουμε με ανυπομονησία. Έχουμε το φεστιβάλ στο Cranston, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Όσοι δεν έχετε πάει, σπεύσατε να προλάβετε. Ελπίζω ο καιρός να μην τα χαλάσει εκεί και να ολοκληρωθεί. 8 η ώρα λοιπόν. Πέφτει αυλαία για το φεστιβάλ στο Cranston. Λίγο μετά τις 11 θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με το Rhode Island και να δούμε πώς πάνε τα πράγματα εκεί. Church of the Annunciation, λοιπόν, στο Rhode Island έχουμε την Ένωση Band, ζωντανή μουσική, γλέντι, χορός, πολύ πολύ όμορφα. 18, 19 και 20 το φεστιβάλ μας στον Καθεδρικό Ναό, λοιπόν. Τριήμερο φεστιβάλ και εκεί, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι και τις 10, το Σάββατο από τις 12 μέχρι και τις 11 και την Κυριακή από τις 12 μέχρι και τις 7. Ζωντανή μουσική από τον Ορφέα, DJ George and Chris Athas και το χορευτικό της Μητρόπολης μας το Σάββατο το απόγευμα. Στον Άγιο Γεώργιο, το Γλέντι λοιπόν, τις ίδιες μέρες, 3 μέρες, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το Γλέντι στο New Hampshire, στο Manchester, 650 Hanover Street. Φαγητό, χορός, the ταβέρνα και το σημαντικότερο, δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου, θα φτάσετε εκεί off-site parking, θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα στο φεστιβάλ του Αγίου Γεωργίου στο New Hampshire. Για μία μέρα το Lexington διοργανώνει το Giro Fest, τον Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, Giro Fest 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, 17 Merriam Street στο Lexington, γύρος, πανακόπιτα, σαλάτα, ντολμάδες, λουκουμάδες, τα είπα όλα, φραπεδάκι και ωραία ποτά. Μία μέρα free admission και θα έχουμε την ευκαιρία όλοι να πάμε στον Άγιο Νικόλαο. 26ο ετήσιο Μητρόπολης of Boston Camp είναι sold out, ωστόσο είναι πολύ ωραίο να το υπενθυμίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Sold out event, μια πολύ πολύ ωραία διοργάνωση και φέτος για 26η χρονιά. Επαναλαμβάνω, 3 Οκτώβρη αναμένουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ενώ στις 8 Οκτωβρίου ο Άγιος Αθανάσιος διοργανώνει το 24ο ετήσιο Golf Classic. 9 Registration and Breakfast Begin, 4 η ώρα ολοκληρώνεται, πραγματοποιείται στο Red Tail Golf Club και είναι μόλις $275 η συμμετοχή σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο event. Όσοι ενδιαφέρεστε και δεν έχετε κάνει ακόμη το registration, τηλεφωνήστε στο Μιχάλη Τερζάκη 617-347-4970. 17 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, The Annual Dinner Dance by the Longanico Society από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 12. Το Γλέντι θα κρατήσει μέχρι το πρωί, ζωντανή μουσική στο εστιατόριο Ιθάκη. Μόλις $85 κατά άτομο το εισιτήριο. 5 περιοχές της Ελλάδας μας γνωρίζουν τα κρασιά τους. 10 διαφορετικά κρασιά θα έχουμε την ευκαιρία να γευτούμε στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, στο Μαλλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο, 50 Goddard Avenue στο Brookline. The Hellenic Women's Benevolent Association διοργανώνει αυτό το υπέροχο event με μόλις $75 είσοδο κατά άτομο και είναι μια ευκαιρία όχι μόνο να γευτούμε το ωραίο κρασί αλλά να γνωρίσουμε τις περιοχές αυτές με την μακρά και πλούσια ιστορία, παράδοση. Save the date, παιδιά, 21 Νοεμβρίου στο Μαλλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο. Κλείδωση ημερομηνία για την παρέλαση 4 Απριλίου του 2027 θα πραγματοποιηθεί φέτος η παρέλασή μας εδώ στην Βοστόνη. Μας ετοιμάζεται η Ομοσπονδία. Καλή δουλειά σε όλους και με το καλό να έχουμε την υπέροχη αυτή διοργάνωση. Έχει μία ακόμη ανακοίνωση ο Μελέτης σε λίγη ώρα σχετικά με το φεστιβάλ στο New Hampshire. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ίσως συνδεθούμε και με το New Hampshire την επόμενη εβδομάδα, 18, 19
και 20 εκεί.

η εκδήλωσή μας. Ετοιμάζονται και εκεί να μάθουμε τα νέα τους και το τι καλό ετοιμάζουν για να μπορέσουμε να παραστούμε. Εδώ είμαστε, 10 και 17 δείχνει το ρολόι. Καλημέρα σε εσάς τους υπναράδες, ξυπνήσατε λίγο πιο αργά και καλά κάνατε, Κυριακή είναι. Το επιβάλλει η μέρα και η ξεκούραση την οποία πρέπει να έχουμε. Στις 10.30 μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Τα νιάτα μπροστά, έτσι δεν είναι, μελέτη? Τόπος τα νιάτα. Λοιπόν, με δύο εξαιρετικές μαθήτριες που έκαναν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μείνετε συντονισμένοι να τις γνωρίσετε παρέα. Δύο Ελληνόπουλα που ήρθαν από την Αμερική και κάνουν πολύ από την Ελλάδα, με συγχωρείτε, ήρθαν στην Αμερική από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, και κάνουν πολύ όμορφα πράγματα, σημαντικά, και θα έχουμε την ευκαιρία. Εδώ είμαστε. Καλή Κυριακή σε όλους.

0: Πάμε να ευχηθούμε χαρούμενα γενέθλια σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Πολ Αντωνόπουλος, happy, happy birthday. Σου ευχηθήκαμε νωρίς το πρωί, σου ξαναευχόμαστε. Χιλιόχρονος να είσαι, Πολ. Και χθες είχαν τα γενέθλιά τους Μαρσία Λέοναρτ, Ελένη Καραλής, Αλεξάνδρα Ζίδρος, Μάικλ Βισκόση, Ενδιάνα Μητρόπουλος Μούλτον. Happy, happy birthday, παιδιά, να είστε όλοι υγιείς και χαρούμενοι. Λοιπόν, απαραίτητοι αγγελιοδότες και επιστρέφουμε και πάλι στη συντροφιά σας.
1: Mr. Details, automobile detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
0: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatko φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
1: The modern version of the classic Greek diner. It's Jimmy's Broad Street Diner at 122 Broad Street in Weymouth. Serving breakfast all day, for lunch and dinner, what a great selection of Greek items. Again, Jimmy's Broad Street Diner, του Manoli Kostomiri, at 122 Broad Street, Weymouth, Peraste. Stop by 7 days a week, 7 μέρες την εβδομάδα.
2: When most people think of insurance, they think of protecting losses. Here at Starkweather and Shepley, we think of insurance as promoting growth. Our enterprise insurance will provide any small business with all the coverage you will ever need. Your company will be protected from theft, damages, and lawsuits. Here at Starkweather and Shepley, our service will stand above the rest, and we'll make sure your small business does too. Check out our enterprise insurance options, and don't miss the chance to work with us today. Call us at 781-320-9660 or visit starshep.com. Again, call us at 781-320-9660.
1: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
3: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial use. We provide professional equipment for restaurants and hotels. Our expert staff at KCR is always there for you 24 hours a day, 7 days a week, just a phone call away. At Carpuzzi's Commercial Refrigeration, we move forward and involve technologically in terms of heating and cooling your home, your professional area, and your restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Caterina and George. KCR, competitive prices with priceless service. KCR products of high quality. Call us at 1-800-CALL-KCR. Visit us at 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Check us out at www.carpuzzis.com.
0: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρά 24 λεπτά. Καλή Κυριακή σε όλους εσάς που είστε καθοδόν προς την εκκλησία. Πια μια ωραία βόλτα, δεν ξέρω τι κάνετε σήμερα Κυριακή. Έχει ξεκινήσει να βρέχει σε μεγάλο μέρος του state της Μασαχουσέτης από ό,τι μας ενημερώνουν και στα Πέριξ. Οπότε πολύ προσεκτικοί να είστε όσοι κινείστε στο δρόμο. Λοιπόν, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και διαφορετική συνέντευξη σήμερα με δύο Ελληνόπουλα τα οποία πρόσφατα μετακόμισαν εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαθήτριες 14 ετών η Ηλέκτρα και 12 ετών η Ήρυδα Τσουκνίδα, ήρθαν από την Θεσσαλονίκη εδώ στην Αμερική, εδώ στη Βοστόνη μας, και έκαναν κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό. Δημοσίευσαν ένα paper. Ξέρεις, μελέτη, για να δημοσιεύσεις ένα paper πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά, και οι επιστήμονες που με ακούνε καταλαβαίνουν πλήρως. Χαλάς άπειρες ώρες, πολύ σκληρή δουλειά. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για έναν επιστήμονα να δει το paper του να δημοσιεύεται σε ένα επιστημονικό περιοδικό. Είναι μεγάλο επίτευγμα. Και όταν διάβασα ότι δημοσιεύθηκε ένα paper από δύο μαθήτρες και είδα δύο ότι είναι Ελληνίδες, εντυπωσιάστηκα και είπα ότι οπωσδήποτε θα έρθουν στο ραδιόφωνο για να τις γνωρίσει η κοινότητά μας. Καλώς ήρθατε, κορίτσια.
1: Καλά σας βρήκαμε.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Συγχαρητήρια για το επίτευμά σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να γνωριστούμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη γνωριμία μας. Ηλέκτρα, είσαι μαθήτρια της
1: 11ης τάξης στο Brooklyn High School.
0: Και εσύ, Ήρυδα?
2: Εγώ είμαι της 9ης τάξης επίσης στο Brooklyn High School.
0: Πότε ήρθατε στην Αμερική και πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση να μετακομίσετε από την όμορφη Θεσσαλονίκη στο Brookline της Μασαχουσέτης?
2: Ήρθαμε πριν 2 χρόνια, γιατί ο παπάς βρήκε δουλειά εδώ πέρα. Οπότε όταν ήμουν εγώ 12 χρονών και έλεγα 14, μετακομίσαμε στη Βοστόνη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Όταν σας είπαν οι γονείς ότι θα έρθετε στην Αμερική, θα αφήσετε φίλους, παρέες, σχολεία, πώς αισθανθήκατε?
1: Στην αρχή αγχωθήκαμε, γιατί δεν είχαμε κανέναν φίλο εδώ, δεν ξέραμε κανέναν. Αλλά μόλις φτάσαμε και αρχίσαμε το σχολείο, ήταν πολύ ωραία και μας καλωσορίσανε πολύ χαρούμενα οι άνθρωποι.
0: Είναι ωραία η πόλη μας εδώ. Πώς σας φαίνεται μετά από... δηλαδή απολαμβάνετε τη διαμονή σας εδώ στην Αμερική?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία η Αμερική και είναι διαφορετική από την Ελλάδα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη και ενδιαφέρον.
3: And I'm going to ask you now in English, how was it coming to a country where everyone seems to be speaking English? Was that easy for you? What was it like?
1: Well, I started English when I was a young kid, and after that I stopped it for a while because I went from a Greek school to a German school, and I came from the German school in America. But Iris, the last 2 years before we came to America, she went into an English school, so she knew English before she came.
3: Oh, okay. And then when you came here, were there Greek families right away that you had met, or what were you attracted to first, to American lifestyles or wanting to keep and find someone from Greece?
2: Well, we didn't know any Greek families here, but
3: yes,
2: the Greek community here is great, and they welcomed us right away.
3: That's wonderful. That's so great. Have you been back to Greece?
1: Oh, well, we go every summer and every winter.
3: You do. That's so great.
0: Πώς ήταν η προσαρμογή στο σχολείο? Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Φαντάζομαι από μικρές είχατε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Δεν ήταν η πρώτη εμπειρία. Προσγειωθήκατε στην Αμερική, είχατε ξανάρθει στην Αμερική, είχατε πάει στην Ευρώπη, πώς το...
2: Από πολύ μικρές ταξιδεύουμε, αλλά πρώτη φορά ήρθαμε στην Αμερική όταν μετακομίσαμε. Δεν
0: και πώς ήταν η Αμερική? Ήταν στον υπερθετικό, μεγάλα εδώ τα πράγματα, κτίρια μεγάλα, οι δρόμοι μεγάλοι, κάτι διαφορετικό.
2: Ήταν εντυπωσιακή και η Βοστόνη δεν ήταν όπως την περιμέναμε, περιμέναμε τι θα ήταν όπως τις ταινίες.

0: στην Αμερική, αλλά ήταν πολύ όμορφα εδώ.
1: Να μιλήσουμε τώρα και για τους γονείς, και οι δύο γονείς επιστήμονες. Οπότε φαντάζομαι το μήλο κάτω από τη μηλιά, κάπως εκεί βλέποντας τον μπαμπά, τη μαμά να διαβάζει όλη την ώρα και εσείς να κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς, έρευνα ο μπαμπάς και ερευνητής. Από εκεί λίγο μπήκε η αγάπη και έτσι η θέληση να κάνετε παρόμοια πράγματα. Πώς γεννήθηκε αυτή η αγάπη σας στο να ασχολείστε με την επιστήμη?
0: Από μικρές βλέπουμε τη μαμά και τον μπαμπά να κάνουν πειράματα και να, κάνουν, να στείλουν πράγματα έτσι. Οπότε τότε μας δόθηκε η ευκαιρία και είχαμε μια ερώτηση που θέλουμε να απαντήσουμε και θέλουμε να έχουμε τη σωστή απάντηση. Αποφασίσαμε να στήσουμε και εμείς ένα δικό μας πείραμα να κάνουμε.
1: Λοιπόν, τι ερώτημα ήταν αυτό στο οποίο κληθήκατε να απαντήσετε, λοιπόν, και αυτό θέλω να το ακούσει το ακροατήριο με πάρα πολύ προσοχή, και πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα σας να μελετήσετε κάτι τέτοιο?
0: Η ερώτηση ήταν αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει ο Άι Βασίλης. Ήταν μια ερώτηση που από πολύ μικρές. Πιστεύουμε ότι η απάντηση ήταν απλά ότι υπάρχει ο Βασιλίτη, έτσι μας είχαν πει. Αλλά αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι πολλοί φίλοι μας είχαν διαφορετικές απόψεις για την ύπαρξη του Βασίλη. Και σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα πείραμα για να είμαστε σίγουροι πως έχουμε τη σωστή απάντηση στην ερώτησή μας και ότι είναι η αλήθεια αυτό που θα πούμε.
2: Ναι, επίσης, όπως είπε και η Ήρυδα, οι φίλοι μας όσο μεγαλώνανε αρχίσανε να έχουν δικές τους δικιά τους αποφάσεις, οπότε όσο μεγαλώνουμε θέλαμε να κάνουμε και τις δικές μας, οπότε θέλαμε να δούμε αν η Βασίλισσα είναι αληθινός ή όχι.
1: Όταν έτσι θα αισθανθήκατε λίγο περίεργα όμως, γιατί είναι το παιδικό μας έτσι, η παιδική φυσιογνωμία που λατρεύουμε όλοι, που θέλουμε όλοι να πιστεύουμε ότι υπάρχει και θα έρθει και θα ξανάρθει, μικρή και μεγάλη. Δεν αισθανθήκατε περίεργα όταν πήγατε να πιάσετε αυτό το δύσκολο ερευνητικό project? Δηλαδή να καταπιαστείτε τώρα με τον Άγιο Βασίλη, πώς, να ρωτήσετε φίλους, συγγενείς, γνωστούς, πώς νιώσατε?
2: Όταν αρχίσαμε το πείραμα, ξέραμε ότι ή θα πάρουμε μια απάντηση που μας αρέσει ή την απάντηση του ότι ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει και δεν θα μας άρεσε αυτή η απάντηση. Αλλά επειδή έχουμε και μια μικρή αδελφή, ήταν περίεργο να ερευνήσουμε αυτό το ερώτημα, το αν υπάρχει ή όχι, και προσπαθήσαμε να το κάνουμε χωρίς να το καταλάβει η μικρή μας αδελφή, για να μην της χαλάσουμε τα δικά της παιδικά χρόνια.
1: Τα δικά της παιδικά όνειρα. Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, το paper σας, η δημοσίευσή σας που έχει τον τίτλο «Does Santa Claus Exist» δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Significance τον Ιανουάριο του 2026 με εξαιρετικά comments και σχόλια. Πολλοί σας έχουν προσεγγίσει για να σας κάνουν συνέντευξη γι' αυτό. Πώς νιώθετε που τα καταφέρατε τώρα?
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι στη δουλειά που κάναμε τόσο καιρό. Έγινε κάτι και δημοσιεύτηκε και μπορούν και άλλοι άνθρωποι να το δούνε. Και είναι πολύ εντυπωσιακό να δεις τόσο να γίνεται τόσο πολλά πράγματα.
1: Πώς το στήσατε το... Ζητήσατε βοήθεια από τον μπαμπά, από τη μαμά ή μόνες σας στήσατε αυτή την έρευνα?
2: Ξεκίνησα από μια πολύ απλή ιδέα. Θέλαμε να δούμε αν ο Άι Βασίλης υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και αρχικά σκεφτήκαμε να ρωτήσουμε τους φίλους μας να συμπεριλαμβάνουν στο γράμμα τους την ερώτηση να φέρει το δώρο που ζητάνε στο αγαπημένο χρώμα του Άι Βασίλη. Αλλά όσο το σκεφτήκαμε και συνεχίσαμε το πείραμα, καταλάβαμε ότι θα υπάρχουν, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, co-founders, που δεν, ας πούμε, αν κάποιος ζητούσε μια Barbie και το αγαπημένο χρώμα του Άι Βασίλη ήταν πράσινο, δεν θα μπορούσε να φέρει την Barbie σε πράσινο χρώμα. Οπότε τους ρωτήσαμε αν μπορούν επίσης να ζητήσουν το γαμμένο γλυκό του Άι Βασίλη όταν θα φέρουν και τα δικά τους γλυκά. Και οπότε η τελική ερώτηση ήταν αν μπορούν να γράψουν στον Άι Βασίλη να τους φέρουν το δώρο του στο γαμμένο του χρώμα και το γαμμένο του γλυκό.
1: Μάλιστα. just to translate.

0: αν θέλατε κάτι κατά τη διάρκεια της έρευνας, πώς?
1: Η ιδέα ξεκίνησε όταν ήμουν εγώ 10 χρονών και η Λέκτρα 12 περίπου, και μετά αρχίσαμε να σκεφτόμαστε το πείραμα και πώς θα βρούμε την απάντηση. Αρχίσαμε να γράφουμε το πείραμα περίπου όταν εγώ ήμουν 12 και η Λέκτρα 14, και τότε ζήτησαμε λίγο βοήθεια με τη μαμά και το βάλουμε να μας βοηθήσουν να μάθουμε τη στατιστική που θα χρησιμοποιούσαμε, γιατί είχαμε λίγο γνώση από τη στατιστική αλλά δεν ξέραμε για να γράψουμε ολόκληρο άρθρο. Και μετά το δημοσιεύσαμε όταν εγώ ήμουν περίπου 14 και ηλικία 16.
0: Μάλιστα. Πώς νιώθετε εδώ που είστε σε ένα περιβάλλον επιστημοσύνης? Εδώ στη Βοστόνη έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Μήπως η έμπνευση ήρθε έτσι λίγο και από αυτό το γεγονός ότι περιβάλλεστε από επιστήμονες, από φίλους επιστήμονες, γονείς, φίλων σας? Πώς νιώθετε?
2: Είναι, όντως έχετε τα καλύτερα πανεπιστήμια εδώ, και ναι, μας επηρέασε λίγο ότι θα έρθουμε σε μια χώρα που όλοι είναι οι καλύτεροι επιστήμονες, οπότε το σκεφτόμασταν και αυτό, και μας άρεσε η ιδέα ότι και εμείς θα είμαστε σαν επιστήμονες όταν θα κάνουμε publish το paper.
0: Μάλιστα, πολύ πολύ ωραία. Να δώσω το μικρόφωνο και σε σένα, Μελέτη.
3: You know what I'm going to ask. I'd like to know how you got to know Santa Claus in Greece. So, yeah, Ayas Vasilis, but did you also, older traditions with the boat, is that something that you did in your home, or?
1: Εμείς από μικρά είχαμε μια ότι ο Άι Βασίλης φέρνει τα δώρα κάτω από το δέντρο. Δεν ερχόταν. Στην Ελλάδα, σε πολλούς έρχεται την πρωτοχρονιά. Εμάς έρχονταν τα Χριστούγεννα στις 4 του βράδυ.
3: So, είχατε ένα δέντρο στο σπίτι τότε?
2: Yeah. Ναι.
3: Okay.
0: Nice. Μάλιστα, να πούμε και να προσελκύσουμε τώρα στην παρέα μας και τον μπαμπά των κοριστιών, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουκνίδα, ο οποίος είναι Associate Professor and the Director of the Applied Biomechanics Laboratory in Boston University, and he's also an associate professor in the mechanical engineer department of the University of Macedonia. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας.
4: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με μεγάλη περηφάνεια είμαι εδώ ως μπαμπάς των κοριτσιών.
0: Νομίζω τρέχουν πιο γρήγορα από εσάς.
4: Πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα, και είναι πολύ ενισχυτικό αυτό.
0: Έχουν πάρει λίγο από τη μαμά στο τρέξιμο, η οποία, να πούμε, η μητέρα των κοριτσιών είναι καθηγήτρια στο τμήμα της γυμναστικής ακαδημίας,
4: εργοθεραπείας.
0: Ναι. Οπότε έχει να κάνει με τη φροντίδα και του σώματος. Λοιπόν, κύριε Τσουκνίδα, πώς ήρθατε στην Αμερική?
4: Ήταν μια ευκαιρία που μας δόθηκε πριν από αρκετά χρόνια. Ξεκίνησε να ζυμώνεται σιγά σιγά όταν φιλοξενήθηκα στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης ως υπότροφος Fulbright. Μου έγινε μια πρόταση τότε, την οποία τη συζητήσαμε με την σύζυγο και με τα παιδιά, εννοείται. Και θεωρήσαμε ότι είναι καταρχάς μεγάλη τιμή και ευκαιρία για εμάς ως ακαδημαϊκούς να έρθουμε στην ακαδημαϊκή πρωτεύουσα του κόσμου. Αλλά δευτερευόντως, επειδή και τα κορίτσια μεγαλώναν και άρχισαν να πλησιάζουν σε ηλικίες σπουδών, θεωρήσαμε ότι τα ρεθίσματα που θα παίρνανε εδώ και ευκαιρίες που θα ζυνώνησαν θα ήταν ασύγκριτες. Οπότε ήταν μια οικογενειακή απόφαση να μετακινηθούμε εδώ.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, μια δύσκολη απόφαση να έρθετε σε ένα καινούριο περιβάλλον, ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πώς σας υποδέχθηκε η ακαδημαϊκή κοινότητα εδώ, η ακαδημαϊκή κοινότητα στο Πανεπιστήμιο, και ευρύτερα, νιώσατε άνετα ερχόμενος από ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, να εργαστείτε πλέον, όχι ως επισκέπτης στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής?
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα εδώ στην Αμερική. Οι ρυθμοί είναι πολύ πιο έντονοι, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και ένα σύστημα που υποστηρίζει αυτούς τους ρυθμούς, οπότε είναι πολύ πιο βιώσιμη, αν και πιο έντονη. Η ελληνική κοινότητα μας αγκάλιασε πραγματικά από την πρώτη στιγμή. Το ακαδημαϊκό περιβάλλον, επειδή είναι πολύ πολιτισμικό, επίσης ήταν πολύ δεκτικό σε νέες ιδέες, και λέω νέες ιδέες γιατί ως μηχανικός ήρθα σε ένα κλινικό περιβάλλον, οπότε έχω μια τελείως διαφορετική

0: οπτική, πολλά πράγματα των συναδέλφων μου φαίνονται σχετικά καινούρια, αλλά βλέπω και τα προσεγγίζω και τα προβλήματά τους με διαφορετικό τρόπο και ήταν εξαιρετικά δεκτική σε αυτό, το οποίο μας εντυπωσίασε πολύ θετικά.
1: Και θέλω να πω ότι, αν δεν κάνω λάθος, οι γονείς ήταν στο εξωτερικό. Είστε δηλαδή παιδί μεταναστών γονιών, στη Γερμανία.
0: Σωστά.
1: Βέβαια. Οπότε φαντάζομαι ότι και αυτό το συναισθηματικό έτσι σοκ της αλλαγής για εσάς δεν ήταν τόσο έντονο.
0: Δεν ήταν, διότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία και μετακινήθηκα στην Ελλάδα στα 13 μου περίπου, δηλαδή λίγο πολύ στην ηλικία που ήρθαν και τα κορίτσια στην Αμερική. Η μετάβαση τότε ως παιδί μου φάνηκε αρκετά εύκολη και γι' αυτό ήλπιζα ότι και κάτι αντίστοιχο θα βιώσουν και οι κόρες μας ερχόμενες εδώ, και φαίνεται προς το παρόν να δικαιώνεται αυτή η σκέψη.
1: Πείτε μας λίγο για το εργαστήριό σας, τι ακριβώς δουλεύετε εδώ, τι ακριβώς κάνετε ως καθηγητής, και μετά λίγο να περάσουμε στην έρευνα των κοριτσιών.
0: Ναι, εγώ ως μηχανικός ασχολούμαι με το σχεδιασμό χειρουργικών παρεμβάσεων, επιλογή υλικών, σχεδιασμό εμφυτευμάτων, αποκαταστάσεων στην οδοντιατρική γενικότερα, ουσιαστικά στην σωματική κοιλότητα, αν συμβεί κάτι, πώς αυτό μπορεί να αποκατασταθεί και να επανέλθει σε φυσιολογική λειτουργία η σωματική κοιλότητα, και ουσιαστικά σχεδιάζουμε από νέες προσεγγίσεις ορθοδοντικής θεραπείας ως νέα εμφυτεύματα, νέα υλικά, και συνδυάζουμε όλα αυτά σε υπολογιστικό και κλινικό περιβάλλον.
1: Έχετε ερευνητική ομάδα εδώ, έτσι, που τρέχει τα project σας. Όταν βρήκατε τις ερευνήτριες στο σπίτι, πώς αισθανθήκατε?
0: Τρομερή περηφάνεια, θα έλεγα, από την πρώτη στιγμή που μου αναφέρθηκε η ιδέα, αυτό το πολύ απλό σκεπτικό ότι αν υπάρχει, η Βασίλισσα έχει ένα αγαπημένο χρώμα, οπότε αν 30 παιδιά ζητήσουν να φέρει το αγαπημένο χρώμα, πρέπει να έρθουν και τα 30 στο ίδιο χρώμα. Ήταν, όταν την πρωτοάκουσα την ιδέα, ενθουσιάστηκα και κατευθείαν αρχίσαμε με τη σύζυγο να τους καθοδηγούμε στην κατεύθυνση το να το κάνουν αυτό δομημένα, συστηματικά, γιατί όχι να καταλήξει σε κάποια δημοσίευση.
1: Μάλιστα. Πλέον η δημοσίευση είναι πραγματικότητα και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Διαβάζοντας κάποιος τη συγκεκριμένη δημοσίευση, διακρίνει μια τεράστια ωριμότητα σε σχέση με την ηλικία των παιδιών σας. Πώς λίγο διαπαιδαγωγήσατε τα παιδιά αυτό, αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας? Η εκπαίδευση, φαντάζομαι, στο σπίτι είναι το number one, προτεραιότητα.
0: Είναι μία από τις προτεραιότητες. Δεν θα έλεγα ότι το κάνουμε πάρα πολύ επισταμένα. Αυτό που κάνουμε συνήθως και εγώ και η Μαρία στα παιδιά είναι να κάνουμε challenge ουσιαστικά κάθε τους ιδέα. Όταν κάτι προκύπτει, ρωτάμε πάντα την ερώτηση γιατί. Οπότε αυτό τους έβαλε σε μια σκέψη να δομούν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν ένα πρόβλημα πιο συστηματικά και όχι απλά να κάνουν ερωτήσεις. Mm-hmm. Νομίζω η ωριμότητά τους είναι κάτι που βγαίνει από μέσα τους. Δεν θα πάρω εύσημα για αυτό το...
1: Μάλιστα. Πολλοί γονείς που μας ακούνε, they would like your advice regarding the way you are educate your kids. So if you would like to give some advice to the parents that are listening to us right now.
0: I would say that every child is different and that we should always instill in them that they should work on their strengths instead of trying to put them into boxes and get out of every child the exact same outcome. So Electra is a child that usually looks at patterns and she likes to look at the world in a mathematical way. Iris is far more curious and she challenges the status quo all the time. So that's how she came up with this idea that she should challenge even the existence of Santa Claus. So mm-hmm. I would say let the children be as creative as they can. And for me, creativity is far more important than creativity, curiosity is far more important than intelligence.
2: I want to say congratulations for your daughters. They spoke very well. They have curiosity, and that's so important. I just thank you so much for coming in.
0: Thank you. And as you can see, my eyes are tearing up. I'm really, really proud of them.
2: You should be. Yeah. They're really something.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω θα σας ξαναδούμε στο στούντιο. Θα τους ξαναδούμε σύντομα με τα επιτεύγματα, όπως βλέπουμε τα περισσότερα εκ των παιδιών που φτάνουν εδώ στη Βοστόνη. Είστε τυχεροί και είμαστε όλοι

0: τυχεροί γιατί είμαστε σε ένα ευλογημένο περιβάλλον και από άποψη επιστημοσύνης αλλά και από άποψη ποιότητας ανθρώπων. Thank you so much for being here today. Καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και αν κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και σήμερα, ναι, απολαύστε την ημέρα σας. Ευχαριστώ Ηλέκτρα και Ήρυδα. Θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο Φάρος, λοιπόν, κάνουμε βόλτες σήμερα, Κυριακή το πρωί. Πήγαμε μια γρήγορη βόλτα στο Rhode Island. Τι λες, πάμε και στο New Hampshire.
1: Πάμε στο New Hampshire. Hello, George.
0: Καλημέρα σας. Good morning.
2: Καλημέρα σας. Good morning. It's time for Glendy. Opa!
0: Α, ετοιμάζατε γλέντια και εκεί, ε. Γλέντια στο Rhode Island, γλέντια και στο New Hampshire, γλέντια και στην Βοστόνη και στον καθεδρικό μας θα έχουμε. Τα δικά σας τα γλέντια, πώς πάνε, για πείτε μας.
1: Tell us.
2: Oh, it's going extremely, extremely well. We're glad to be getting the rain out of the way today and hopefully have really good weather for this weekend.
1: We announced this morning, George, a special announcement to Teddy Centeno.

0: Λοιπόν, ήταν ο αγαπημένος Διονύσης Σαββόπουλος, αείμνηστος. Και εδώ είμαστε παρέα με το Μελέτη. Βρέκει αρκετά, ακούω τη βροχή. Εδώ στο έξω από το στούντιο του Νίνταμ βρέκει πάρα πολύ. Νομίζω ότι και σε ολόκληρη την Μασαχουσέτη με τον ίδιο ρυθμό θα βρέχει. Προσοχή. Προσοχή στο δρόμο, όπου και αν κινείστε, με πολύ προσοχή να φτάσετε στον προορισμό σας. Πάμε στους απαραίτητους αγγελιοδότες και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.
1: Are you looking for a reliable insurance agency? Calivas Insurance is a second-generation, family-owned and operated business committed to protecting the families of Arlington and surrounding areas for over 40 years. Covering auto, home, renters, condo, business, and life insurance, Calivas is here to ensure protection for you and your family, no matter the situation.
2: The modern version of the classic Greek diner. It's Jimmy's Broad Street Diner at 122 Broad Street in Weymouth. Serving breakfast all day, for lunch and dinner, what a great selection of Greek items. Again, Jimmy's Broad Street Diner, του Manoli Kostomiri, at 122 Broad Street, Weymouth, Peraste. Stop by 7 days a week, 7 meres την εβδομάδα.
3: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier. But that freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
4: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
5: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.

Από το πρωί μας ακούτε, Τέντα απουσιάζει και θα απουσιάσουν και οι bench warmers σήμερα, δεν θα έχει πρόγραμμα. Σήμερα πήραν ένα off από την επόμενη Κυριακή, ξανά εδώ στις επάλξεις, παρέα με τον Τέντα. 11 και μισή δείχνει το ρολόι, θα πάμε να ακούσουμε την Άννα Βύση και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να πάρουμε μια γεύση από τα αθλητικά και σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε.

Αγαπημένη Άννα Βύση, λοιπόν, αθλητική ενημέρωση. Red Sox, Royal, 3 και 5 το μεσημέρι σήμερα και την Τρίτη θα αναμετρηθούν με τους Rangers. Οι Patriots παίζουν στις 20 του μήνα, αν δεν απατώμε. 20 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, Patriots, Steelers. Θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Για να δούμε τι θα κάνουν και αυτοί. Στα υπόλοιπα αθλητικά, για τους λάτρεις των σπορ, τα είπε και ο Σταμάτης αναλυτικά, πολύ πολύ ωραία τώρα. Εμένα θα μου επιτρέψετε, θα κάνω το καλύτερο. Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ, φιλικό παιχνίδι στην Κύπρο, 16-10 προηγείται η Μακάμπι του Ολυμπιακού. Κατά τα υπόλοιπα, η ΑΕΚ αναμετράται με τον Αστέρα Άκτορ στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ ο Άρης κατάφερε και κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα 98-74. Έχουμε το μάτσο, όπως σας είπα, Ολυμπιακού Μακάμπι. Και έχουμε και μια ακόμη αναμέτρηση. Μπαρτσελώνα Λεβάντε στη Βαλένθια, λοιπόν, live το match, μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Μπαρτσελώνα βλέπω εδώ 3-0. Wow. Μάλιστα, αυτά για τους λάτρεις των σπορ. Λείπουν και οι Bench Warmers σήμερα. Χαλαρώστε με μουσική. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Ωραία και η βροχούλα να την παρατηρείς από το σαλόνι σου και να πίνεις ωραία το καφεδάκι σου. Να είστε όλοι καλά, θα τα ξαναπούμε την εβδομάδα που έρχεται. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, συνεχίζουμε τώρα με την ελληνική φωνή, μαγνητοφωνημένη η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ το καλό παιδί τον Mike που θα βάλει τη μουσική. Take it away, Mike.

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο το τόν μας.
1: Μου έφαγε το άλλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket.
2: Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org.
3: Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099.
4: Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Βλέπω στο άσπρο σας στην προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899.

Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Right after your program that you have on your computer. Φίλοι ακροατές, ακροάτες, μαγειτοφωνημένη η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ τον Mike που παρουσιάζει το πρόγραμμα. Στα κοινωνικά μας νέα, το ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ του Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα το ερχόμενο weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Cathedral Center στο Brookline, με όλα τα ελληνικά φαγητά και γλυκά στην ημερήσια διάταξη. Και οπωσδήποτε μουσική για χορό. That's the annual 3-day Greek festival of the Cathedral of Boston, coming up next weekend, Friday, Saturday and Sunday, September 18th, 19th and 20th, at the Cathedral Center in Brookline, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Το διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Άνδρου από τη Βοστόνη θα λάβει χώρα και αυτό το επόμενο weekend, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 12 με 10, και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 12 με 6 στο δικό του χώρο 15 Union Park Street με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε. That's the annual 2-day Greek festival of the St. John the Baptist community of the South End coming up this weekend, Saturday September 19th 12 to 10 and Sunday September 20th 12 to 6 with all your favorite homemade Greek foods and pastries and music for dancing. Περάστε! Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, πρώτης υψίσεως και Αριστείδου μάρτυρος και Χρυσοστόμου μάρτυρος. Χρυσοστόμου Σμύρνης, παρακαλώ. Σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, 31 Αυγούστου, κατάθεση της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες στην ονομαστική τους. Μια σύντομη ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως σαν σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου, το 1788 η Νέα Υόρκη γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα Αμερικής. Αρχικά ήταν βέβαια αναπίσημη πρωτεύουσα η Φιλαδέλφια, αργότερα μετατέθηκε στη Ουάσινγκτον τελικά. Το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος και 300 οπαδοί ξεκινούν με δύο πλοία για τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεσπάσει και επικρατήσει το κίνημα της εθνικής άμυνας. Ήταν η αρχή του εθνικού διχασμού. Τώρα ποιος κέρδισε? Κανένας. Μάλλον ο ελληνικός λαός έχασε. Το 1922 σημειώνεται η μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει ποτέ καταγραφεί στη γη, 58 βαθμοί Κελσίου, στη Λιβύη, στην περιοχή Αλαζής.

Yeah. Το 1942 αρχίζει η πολιορκία του Στάλινγκραντ από τη γερμανική Wehrmacht. Η αποτυχία των γερμανικών δυνάμεων να καταλάβουν την πόλη κατά τη διάρκεια των 4 μηνών που διήρκεσαν οι μάχες ανέκοψε την πορεία τους προς τη Μόσχα. Το 1943 βυθίζεται στη Σκιάθο λόγω εμβολιασμού του από γερμανικό πλοίο το υποβρύχιο Λάμπρος Καλτσόνης με κυβερνήτη τον αντιπλήρχο Βασίλη Λάσκο και πλήρωμα 32 ανδρών. Το 1959 ο πρώτος πύραυλος σοβιετικής προέλευσης φτάνει στο Φεγγάρι όπου τοποθετείται η σημαία της Σοβιετικής Ένωσης και το 1961 ένα επανδρωμένο διαστημόπλοιο εκτοξεύεται από το Cape Canaveral και τίθεται σε τροχιά γύρω από τη γη. Το 1965, οι Beatles κερδίζουν το πρώτο του βραβείο Grammy ως το καλύτερο συγκρότημα της χρονιάς. Και τέλος σαν σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου το 2000, ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Βαρκελόνης, της Ατλάντας και του Σίδνη, Πύρος Δήμας, κατατάσσεται ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου σε άρθρο του περιοδικού Time. Μπράβο. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Take it away, Mike.

En hacermos χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant.

Restaurant. 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Bolshoi Fine Wines, στο Σάμοβελ, ο Chris Leandros έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Bolshoi Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.